0: ήταν το όνομα.
1: Για πολλά για λιόν είναι και σκούδια σαν.
2: Όβε μα ήτος είναι τα μπουανκέρα.
1: Άρβιο.
2: Άλλα ρόλιο σου που. Ήρε
3: CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta State.